0: Mix Radio. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Mix. Όποιος δεν τένε στάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, ο πίδους.